βέβαια να μπόβνιο. Showman! Γιάτσε, είδαμε ρούχεσαι! Γιάτσε, μάνι, γιάτσε! Καζίν, γιάτσε! Άι, μοσφίλισσα! Γιάτσε, μάνι!